Παναγιώτη Πουλίτος. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Ο Παναγιώτης Πουλίτος.